yeah, finally fall in love. Yes, and it's you. Να ρε σε, μισό καφράκα με ζωένελ σου, με αφού χωρινιάνε, αι απίλη.